0: βάστα του της τόρτια κάντω τα ισόρο μίο. Αμόρε μίο, το βάστα του της τόρτια κάντω τα ισόρο μίο.
1: Amore mio, dove sei tu? Ehi, kya ga rahi hai?
2: Apne pyar ko yaad kar raha hai aur keh raha hai ke
1: aise nahi ga ke sunao na
2: ga ke